is near. She lets go of my hand.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας.

Ήτανε μια φορά και ένα καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μια χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, ποιος την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.

0: πρίμα και στις αρχής η σιγαλιά τα ξορκιά δέσανε σαν πήμα. Μας είχε η μάγισσα αγκαλιά, ήτανε σύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός, οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους, μα κάτι τι πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά, τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε, μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, άρχισε η μπόρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο θα τους κλείσουν. Ψάξαν παντού, κάθε εικόνα φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν και είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια και καιρούς θα βολοδέρνουμε κι οι δύο, κι ο μαγεμένος μας ο νους θα ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά, κι άστρεμο σβήνει το κέρι. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

Χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό, κούρεμα γλόμπος.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: when nothing's left.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

steps in a mind. You can tell by the spot.

and my love could go on and on. Maybe

0: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Το AI, τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
6: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
7: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
8: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
7: Μπορείς.
9: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
10: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
11: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
12: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
13: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
14: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
15: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
14: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
15: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
9: Της έλεγε για τον ένα, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
13: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
12: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
10: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
11: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
16: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
5: Γι' αυτό
6: μάθε,
5: σκέψου,
6: κρίνε.
17: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
18: του Δημοτικού
17: Σχολείου
18: Αλαμινού.
19: Το μετρό, αναγκαίο καλό ή κακό. Συντάξει μας μελετήσαμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Γνωρίσαμε τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά που προκύπτουν από αυτά.
20: Ιστορικά, το πρώτο μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί το 1863 στο Λονδίνο. Έπειτα, φτιάχτηκε στο Παρίσι, στη Βουδαβέστη, στη Νέα Υόρκη και σταδιακά σε πολλές άλλες χώρες και πόλεις. Θα επιχειρήσουμε τώρα να αναφέρουμε το ωφέλη και τις επιπτώσεις που επιφέρει το μετρό.
21: Καταρχήν, στα θετικά του μετρό περιλαμβάνεται η προσφορά εργασίας σε άτομα που εργάζονται κυρίως στο κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, λιγοστεύουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και κατά συνέπεια μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Βελτιώνεται ακόμα το κυκλοφοριακό με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους πιο γρήγορα.
22: Από την άλλη πλευρά, το μετρό προκαλεί χορύβανση, αλλά και επικίνδυνες ταλαντώσεις. Κυρίως σε ιστορικά κτίρια. Οι δονήσεις που προκαλούνται από τους σεισμούς ίσως προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια αιώνας.
19: Εσείς, τι πιστεύετε?
17: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
18: του Δημοτικού
3: Σχολείου
18: Αλαμινού.
2: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
23: Με λένε Ονούρ, γεννήθηκα Ελλάδα. Γιατί δεν είμαστε ήδη, με βρίζουν. Έχουμε πάει πολλά μέρη, παντού έτσι κοιτάνε. Στεναχωριέμαι γιατί δεν καταλαβαίνω το γιατί.
24: Με λένε Έρμη και ήρθα από την Αλβανία. Η μαμά μου είπε ότι πρέπει να φύγουμε και να βρούμε ένα Περιστέρι. Ήρθαμε Ελλάδα και με δεχτήκα με αγάπη. Όσα τα
25: έρημα πουλιά. Με λένε Μιλένα, ήρθα από την Ουκρανία. Φύγαμε

0: μου εσύ. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε βλάψουν. Μη λυπάσαι, μπορούν όλα να φτιάξουν. Σκέψου και δες πως η ζωή

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικίου που συνέδεσε το όνομά του με την Ιερή Πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεστενέα δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεστενέας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικά τάσης του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Νέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί το συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πώς μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μια περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συναντήσε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του, τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ.
0: Ο Βίρονας είχε φέρει μαζί του τυπογραφικά πιεστήρια, πιστεύοντας ότι η Επανάσταση χρειαζόταν φωνή προς το εξωτερικό. Όμως χρειαζόταν έναν άνθρωπο με τεχνική κατάρτιση και την παιδεία του Μεσθενέα για να λειτουργήσουν. Έτσι μαζί με τον Μάγερ άρχισαν να εκδίδουν τα ελληνικά χρονικά.

0: επισταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά? Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πλειορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία της ζωντανής στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό το αφιέρωμα.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

πάντα πως τη γράφουν οι νικητές, κι ας είναι καλύτεροι χαμένοι. Και ας οδηρώντως δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή έτσι ήταν πάντοτε

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

σκέφτομαι, άρα υπάρχει ο Αρκάς, ο διάσημος σκητσογράφος, ήταν το άλμπουμ «Η ζωή μετά», αποδεικνύοντας και σε πρακτική σε ανυπαρξία. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «Σκέφτομαι και δεν υπάρχω». Επιθεμένος ηρωσκέφτεται και μετά από τον αναθαωτού και κάνει βαθιστό χάσα ρωτήματος στον αγγέλο που σε στροφεύει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και τι νόημα και να το μάθουμε. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του Θεού και ποιο είναι το επιθετό του. Ο ήρωας μάθει όλες αυτές τις σκέψεις και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μηνύματα κάπου από αυτό το άλμπουμ είναι το σημείο που ο δαιμόνας συνομιλεί με τον Άγγελο. Μονάς θεωρεί πως ο Χριστός γνωρίζει η χημεία. Δείχνει την παραβολή με το άζωτο, όχι την παραβολή του αζώτου γιου, αλλά του αζώτου. Είχε καλό. Μετά κάπου είναι καλή, είναι εκεί που ο Άγγελος λέει στο δαίμονα πως η θέση σου είναι στο βάθος λίμνη, γιατί στο βάθος είναι καλός. Πολύ καλό, Αλεξάνδρος Πονητρίου, τέταρτο γυμνάσιο Ηρακλειωτικής. Always look on the right side of life.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Αγόρια μου, ελάτε εδώ, σας έχω μια έκπληξη.
2: Λοιπόν,
3: τι είναι αυτή η σακουλαμάκι, πάλι οικονομικά παιχνίδια τους έφερες?
2: Μπορεί ναι, μπορεί όχι.
4: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μετρά ήδη 173 μέρες και από ό,τι φαίνεται αυτές ήταν μόνο η αρχή ενός σκληρού και παρατεταμένου πολέμου.
3: Να, βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο. Όλες αυτές τις καταστάσεις ξεκινούν αυτά τα μικροπράγματα. Ξέρω πως πίσω από το δώρο σου υπάρχουν μόνο καλές προθέσεις. Αλλά με τα δώρα αυτά προωθείς τη μάχη και τον πόλεμο. Οπότε, σταμάτα να κάνεις το κεφαλιό σου.
5: Μπαμπά, η μαμά έχει δίκιο.
6: Ναι, στην ειρήνη και όχι στον πόλεμο.
7: Ειρήνη για πάντα!
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γαλοζορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φιλοφιλικός, φιλεύω φιλόζω, φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκα. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
5: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο.
1: Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
6: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
6: να μην μας χτυπά,
7: να μας παρηγορεί,
4: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
4: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
4: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, ώμους που να αντέχουν, να κουμπίσεις πάνω τους.
4: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Οι εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται τα χρώματα της Κλώης. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά του.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουν καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε κούπες εμπιστοσύνη. Πέντε κούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύ πολύχρωμη τρούφα. Γιατρημένο μπισκότο για πασπάλισμα.
4: Αντίο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
4: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
5: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
6: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
7: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
8: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
9: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
10: Γεια σας! Είμαι ο Λάδος Καλιαπανάσης και ανήκω στην ομάδα των τελειόφοιτων του Γυμνασίου Ερέτριας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την πόλη μας, την Ερέτρια. Θα σας ξαναγήσουμε σε αυτήν ραδιοφωνικά. Η Ερέτρια είναι παραλιακή κομμόπολη της Ευβίας, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, απέναντι από τις βόρειες ακτές Αττικής, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις κράτη του ελληνικού κόσμου. Μετέπειτα, όμως, έπαψε να θεωρείται σημαντικός οικισμός και σταδιακά ερημώθηκε. Στα νεότερα χρόνια, μετά την καταστροφή των ψαρών, ιδρύθηκε κομμόπολη στη θέση της αρχαίας πόλης, αρχικά με το όνομα Νέα Ψαράμ, αλλά μετά συνέχισε να αποκαλείται με το όνομα Ερέτρια. Κοντά στο λιμάνι της Ερέστριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή νησί των Ονείρων, το οποίο συνδέεται με τη Θεριά, με Γέφυρα και η Αγία Τριάδα.
11: Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το Ερέτη, Σκοπηλάτης. Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι το πρώτερο όνομα της Ερέτριας ήταν Αρότρια.
12: Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι Ερετριείς τελικά ιτήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους.
13: Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση υποστήριξαν μαζί με την Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξάργησή τους κατά των Περσών. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δάριος Α, θέλοντας να εκδικηθεί για αυτή την ενέργεια, πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την περσική εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη το 499 π.Χ.
14: Η Ερέτρια χτίστηκε ξανά και γνώρισε και άλλες ένδοξες στιγμές. Όμως, μετά τη μάχη της Χερώνειας 338 π.Χ. όπου ο Φίλιππος νίκησε το συνασπισμένο με στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πολυκράτος.
15: Η σύγχρονη κομμόπολη ιδρύθηκε το 1824 μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824 όταν ήλθαν στην περιοχή επιζώντες από τα ψαρά, οι οποίοι της έδωσαν το όνομα Νέα Ψαρά.
16: Η Ερέτρια σήμερα αποτελεί σημαντικό λιμένα πορθμιακής γραμμής με τον λιμένο Οροπού Αττικής και συνδέεται οδικώς με τη Χαλκίδα και νότια με το Λιβέρι. Ως παραθαλάσσια πόλη διαθέτει ταβέρνες και πολλά σημεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο νησί των Ονείρων. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της σύγχρονης πόλης, όπου πολλά αξιόλογα ευρήματα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.
17: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
18: Μια φορά και έναν καιρό, ο καιρός αλλιώς.
19: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αν και οι μετεωρολόγοι του σταθμού μας, καθώς και άλλοι ερευνητές από όλο τον κόσμο, είχαν ενδείξεις, κανείς δεν περίμενε τέτοια ριζική εξέλιξη του καιρού σε παγκόσμιο επίπεδο.
18: Συγκεκριμένα, ενώ εδώ και καιρό οι ραγδαίες βροχές, μίσους και αχαλήνο του ανταγωνισμού μαρτυρούσαν πως καταφτάνει ισχυρή καταιγίδα επιθετικών συμπεριφορών, πρόσφατες εικόνες από δορυφόρο δείχνουν τη γρήγορη ανάπτυξη θερμού αντικυκλώνα σεβασμού και αποδοχής, που θα απαγορεύσει την κίνηση των αερίων μαζών του πολέμου και του αλληλοσπαραγμού.
19: Η θερμοκρασία της ενσυναίσθησης προβλέπεται ότι θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι της ευημερίας και της πρόοδου θα πνέουν με ικανοποιητική ένταση ώστε να δροσίζουν τους λαούς μας. Θα παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη αλλά διαρκής επικράτηση της ειρήνης τόσο στις παραθαλάσσιες όσο και στις υπηρετικές περιοχές και κοινωνίες.
18: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε το κανάλι μας για την πρόγνωση των παγκόσμιων κοινωνικών και καιρικών φαινομένων. Καλό σας βράδυ!
17: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
20: Ευρώπη,
21: Ασία,
22: Οκεανία,
23: Αφρική
24: και Αμερική.
25: Λαοί ενωμένοι,
26: δίχως πόλεμο στη γη!
17: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
27: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Η κυρία Βέλα Κασίμη ήταν στα φωνητικά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Bullying, η μάστιγα της εποχής.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που δεν περνούν απλώς, στέκονται. Μας κοιτούν κατάματα και μας ρωτούν, θα κάνεις κάτι ή θα συνεχίσεις να προσπερνάς. Ο Λεωνίδας ήταν 15 χρονών, ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Ένα παιδί που, όπως λένε όσοι γνώριζαν, διψούσε για ζωή. Η απώλειά του δεν είναι κάτι απλώς μια τραγωδία. Είναι ένα καμπανάκι για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φίλους, για όλους εμάς.

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Ίσως πιο γρήγορα από όσο αντέχουν. Με ορθόνες, με παιχνίδια, με διαδικτυακές προκλήσεις που παρουσιάζονται ως αθώες, ως διασκέδαση, ως παιχνίδι θάρρος. Αλλά δεν είναι όλα παιχνίδι και δεν είναι όλα αθώα.

0: Ο ψηφιακός κόσμος μπορεί να γίνει επικίνδυνος όταν λείπει η καθοδήγηση. Όταν λείπει η συζήτηση, όταν λείπει το ενδιαφέρον, όταν ένα παιδί νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι. Σε αγνώστου, σε ομάδες, σε οθόνες.
1: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics.
0: Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στις 5 Ιανουαρίου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μια οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα, ότι μια αδερφή έχασε τον αδερφό της, ότι μια πόλη πάγωσε και ότι ένα παιδί δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα? Σιωπούμε ή μιλάμε? Γιατί η σιωπή δεν προστατεύει, η άγνοια δεν προστατεύει, το δικό μου παιδί δεν θα το έκανε ποτέ, δεν προστατεύει.

Τα παιδιά μας χρειάζονται κάτι απλό, να τα ακούμε, όχι να τα κρίνουμε. Να τα ρωτάμε, όχι να τα ανακρίνουμε. Να είμαστε παρόντες, όχι απλώς κοντά. Χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να μιλήσουν, ότι δεν είναι μόνα. Ότι δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν.

Κι αν είσαι παιδί ή έφηβος και ακούς αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις. Ό,τι και αν σε απασχολεί, όσο μεγάλο και αν σου φαίνεται, υπάρχει λύση. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε ακούσει. Δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Είναι δύναμη.

αν νιώθεις πίεση, αν φοβάσαι, αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις, μίλα. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή SOS 1018 όλο το 24ωρο, ανώνυμα, δωρεάν, με ανθρώπους που είναι εκεί για να ακούσουν.

για εμάς τους μεγάλους, ας μην περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να ευαισθητοποιηθούμε. Ας γίνουμε εμείς η γέφυρα. Όχι προς το κενό, αλλά προς τη ζωή. Για τον Λεωνίδα, για κάθε παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Για κάθε παιδί που είναι ακόμα εδώ και μας χρειάζεται.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
4: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
5: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
6: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.
7: Γεια σας.
8: Είμαστε
9: η Δήμητρα
8: και η Βάσια
9: από το έκτο Δημοτικό σχολείο Λιβαριάς.
7: Σήμερα θα σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τη Γαλλία.
9: Θα σας μιλήσουμε για την πρωτεύουσά της, τον πληθυσμό της, τα ξενοδοχεία της και άλλα.
7: Ας ξεκινήσουμε.
8: Η πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Παρίσι.
9: Ο πληθυσμός της είναι 66,99 εκατομμύρια.
8: Τα πιο γνωστά αξιοθέατα της είναι ο πύργος του Άιφελ,
9: η Παναγιά των Παρισίων,
8: το Παλάτι του Λούβρου,
9: η Αψίδα του Θριάμβου,
8: το Πάνθεον και πολλά άλλα.
9: Κάποια από τα πιο γνωστά φαγητά της Γαλλίας είναι η κρεμμυδόσουπα,
8: ο κόκκινος κρασάτος και τα σαλιγκάρια.
7: Ήμασταν η Βάσια και η Δήμητρα από το έκτο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε να σας πούμε. Ελπίζαμε να σας πείσαμε να κάνετε ένα ταξίδι στη Γαλλία.
8: Γεια σας!
2: Ακούτε European School Radio.
10: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
11: Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Ουκρανία.
12: Νέα απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης.
13: Πύρινη κόλαση, θάνατο και πανικό φέρνει στη Βόρεια Συρία η τουρκική εισβολή.

0: ξεκινήσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λένε πως το χωριό
2: είναι βαρετό,
1: αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ.
2: Εδώ παίζουμε ελεύθερα.
3: Διασκεδάζουμε.
1: Και πηγαίνουμε στο σχολείο
2: με τα πόδια.
3: Το χωριό είναι ασφάλεια.
1: Είναι ζωή.

0: καλώς ήρθατε στο podcast μας.
1: Είμαστε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικού και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρουμε πολύ καλά. Τη ζωή στο χωριό.
0: Και ξέρετε τι, δεν είναι καθόλου βαρετή όπως νομίζουν μερικοί.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αγελάδες και κότες.
3: Αν και οι κότες είναι αστείες.
1: Ούτε όμως μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
4: Είναι γεμάτη ζωή και παιδικές φωνές.
0: Οπότε, πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το χωριό?
5: Για μένα το χωριό είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις.
6: Εγώ εδώ έμαθα να κάνω ποδήλατο. Και εδώ έκανα και την πρώτη μου προσγείωση από δέντρο.
7: Ναι, κι εγώ. Όταν βγαίνω έξω το πρωί και ακούω τα πουλιά.
8: Νιώθω ότι είμαστε στο σωστό μέρος.
9: Ναι, ισχύει. Το χωριό είναι ο παράδεισός μας.
10: Εγώ δεν μένω μόνο μες στο χωριό, αλλά όταν έρχομαι εδώ να δω τους φίλους μου, όλα είναι πιο χαλαρά. Δεν έχει άγχος.
3: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
1: Και κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζονται, δηλαδή πραγματικά όλοι.
4: Ακόμα και ο Φούρνας ξέρει το όνομά μας.
9: Πράγματι όμως, βγαίνεις έξω και λες γεια σας σε 10 ανθρώπους πριν καν φτάσεις στην πλατεία.
2: Ναι, αυτό, και δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορείς να κυκλοφορείς μόνος σου, χωρίς οι γονείς σου να ανησυχούν.
7: Άρα το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένα συνέστημα ασφάλειας και ελευθερίας.
1: Εντάξει, αλλά πώς είναι μια κανονική ημέρα εδώ?
11: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι πράσινο. Δέντρα, βουνά και ουρανό.
5: Και μυρίζει φρεσκάδα. Όχι σαν την πόλη που μυρίζει καυσαέρια. Το χωριό είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους.
7: Το σχολείο μας είναι κοντά. Πηγαίνουμε με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Καμιά φορά και τρέχοντας.
2: Κι εγώ πάω με το πατίνι μερικές φορές. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οπότε έχουμε ελευθερία κινήσεων.
12: Κοιτάξτε, είναι μικρές. Είμαστε λίγοι μαθητές, οπότε οι δάκτυλοι μας δίνουν πολύ προσοχή.
9: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Μας βοηθάει πολύ. Το σχολείο μας είναι μεγάλο, καθαρό και δεν του λείπει τίποτα.
3: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν θέλεις να πας σε μεγάλο νοσοκομείο είναι λίγο μακριά.
6: Αυτό ισχύει. Οι πιο κοντινές πόλεις είναι στη μισή ώρα έως και τη μία ώρα.
4: Αλλά για τα βασικά έχουμε τα πάντα εδώ. Χώρια, ότι έχουμε και μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρά μάρκετ.
0: Και το χειμώνα, πείτε μου για το χιόνι.
6: Α, το χιόνι. Όταν χιονίζει πολύ, κλείνουν τα σχολεία.
9: Εκτός αν έχουμε την εκπαίδευση.
1: Ναι, αλλά αν το σήμα δεν είναι καλό, λόγω χιονιού, αυτά σημαίνει επίσημα χιονοπόλεμος!
7: Και χιονάνθρωποι!
3: Τις περισσότερες φορές βέβαια παίζουμε έξω στο χιόνι, μέχρι να μην νιώθουμε τα πόδια μας.
4: Το καλοκαίρι όμως θεωρώ ότι είναι καλύτερη εποχή.
9: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε η ζωή εδώ είναι ήρεμη, αλλά όχι βαρετή.
1: Τώρα, η μεγάλη ερώτηση, τι κάνετε όταν δεν έχετε μαθήματα?
7: Εγώ πηγαίνω συνέχεια στην πλατεία. Έχει παιδική χαρά και εκεί συναντιόμαστε όλοι.
11: Κι εγώ, μαζευόμαστε εκεί κάθε απόγευμα με την παρέα.
6: Συμφωνώ, και η παιδική χαρά είναι το στέγνο όλων μας. Μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα.
5: Εμένα, επίσης μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. Δεν έχει τόση κίνηση όσο στις μεγάλες πόλεις. Οπότε, δεν φοβόμαστε τα αυτοκίνητα.
0: Και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε και με τα πόδια, αφού οι αποστάσεις είναι μικρές.
1: Άντε, πείτε κι άλλοι!
4: Εγώ παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο στο γήπεδο.
9: Κι εγώ παίζω μπάσκετ. Είναι πολύ διασκεδαστικό.
2: Εγώ πηγαίνω και στο οδείο. Α, και υπάρχει και γυμναστήριο με προγράμματα για παιδιά.
10: Εγώ μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς. Είναι πολύ όμορφο.
4: Αυτό που λατρεύω εδώ είναι εκδρομές στη φύση. Πηγαίνουμε το σχολείο με την οικογένειά μου σε διάφορα μέρη εδώ κοντά.
9: Σαν μικρές περιπέτειες.
5: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Οκ, Okay, αλλά πέρα από τη διασκέδαση, μας κάνει καλό η ζωή στο χωριό.
5: Απόλυτα. Πρώτον, ο καθαρός αέρας. Αναπνέεις βαθιά και νιώθεις υγιής.
7: Και η φύση μας χαλαρώνει. Δεν έχουμε το άγχος της πόλης. Ζούμε ξένιαστα.
2: Εγώ νομίζω ότι μας κάνει και πιο ανεξάρτητους. Μαθαίνουμε να κινούμαστε μόνοι μας, να αποφασίζουμε.
6: Και επειδή όλοι γνωριζόμαστε, μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Ναι, εδώ δεν μπορείς να είσαι γενής με κάποιον και μετά να με αποφύγεις. Θα το ξαναδείς την επόμενη μέρα.
7: Και κάτι ακόμα. Ερχόμαστε σε επαφή με πράγματα που τα παιδιά της πόλης δεν βλέπουν. Ζώα, καλλιέργειες, βιολογικά λαχανικά από τον κήπο.
9: Ναι, ξέρουμε από πού έρχεται το φαγητό μας και το κάνει να είναι το πιο νόστιμο και το πιο υγιεινό.
1: Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα.
9: Τα τελευταία χρόνια δεν έρχονται πολλές νέες οικογένειες με παιδιά στα χωριά.
12: Και αν συνεχιστεί έτσι, πολλά δημοτικά σχολεία μπορεί να κλείσουν.
10: Είναι να φθούν σε λιγότερα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό.
3: Γιατί χωριό χωρίς παιδιά δεν είναι χωριό.
7: Χωρίς παιδιά δεν θα υπάρχουν γέλια, παιχνίδια, ζωή.
2: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Σε άλλα χωριά κατάφεραν να ξαναζωντανέψουν.
0: Ναι, κάλεσε νέες οικογένειες και το χωριό γέμισε πάλι παιδιά.
12: Και ξέρετε τι, αν υπήρχαν περισσότερες δουλειές, θα ερχόταν περισσότερος κόσμος.
5: Και περισσότερες ευκαιρίες για τις οικογένειες με παιδιά.
3: Ναι, γιατί πολλοί θέλουν να ζήσουν σε χωριό, αλλά χρειάζεται δουλειά.
12: Και τότε τα χωριά θα ξαναγεμίσουν ζωή.
2: Αυτό θέλουμε, να παραμείνουν τα χωριά μας ζωντανά.
9: Αν θέλετε να ζήσετε ήρεμα, ποιοτικά και με ασφάλεια,
10: τα χωριά είναι υπέροχοι τόποι.
12: Δώστε το μια ευκαιρία.
2: Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος.
12: Είναι η ελευθερία μας.
10: Η ασφάλειά μας.
6: Η φύση μας.
12: Οι φίλοι μας.
13: Είναι το μέλλον μας.
5: Ευχαριστώ.

Γιατί ακούμε Utopian School Radio. Utopian School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη.
1: Ο Άγγελος Περόβα.
2: Και η Γεννήση Ρέκα.
0: Από τα Μοχιανάκια, του γυμνασίου Μαχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, γυναίκες δολοφονούνται επειδή αρνούνται να καλύψουν τα μαλλιά τους.
1: Οι μισές από τις γυναίκες σήματα γυναικοκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
2: Πρόσφατα, με απόφαση του Ονότου του Δικαστηρίου, η άμβλωση κατέστη παράνομη σε 13 τουλάχιστον πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ποιος αποφασίζει για το γυναικείο σώμα?
3: Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά στο 65% γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.
4: Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε 30 χώρες έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων τους.
5: Η βία κατά των γυναικών πρέπει να σταματήσει τώρα.

0: Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Aquella sarsaparina.

0: 3, 2, 1, απογείωση! Καλώς ήρθατε στο πιο διαστημικό podcast του σχολείου μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο ηλιακό σύστημα με ερωτήσεις, επιστήμη και λίγο χιούμορ.
1: Δέστε ζώνες, δεν είμαστε στην NASA, αλλά έχουμε γνώσεις.
2: Τι είναι το ηλιακό σύστημα?
1: Είναι ο ήλιος και όλα όσα κινούνται γύρω του. 8 πλανήτες, φυσικοί δορυφόροι, αστεροειδείς και κομήτες. Ο ήλιος έχει σχεδόν όλη τη μάζα του συστήματος και γι' αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.
2: Ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος?
1: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο ηλιακό σύστημα έχουμε 8 πλανήτες, όχι 9. Από το 2006 ο Πλούτονας δεν θεωρείται πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας.
0: Παραλίγο και θα είχαμε ομάδα ποδοσφαίρου. Πλούτονα, σ' αγαπάμε. Αλλά δυστυχώς πήρες κόκκινη κάρτα.
3: Όλοι οι πλανήτες είναι ίδιοι?
4: Όχι, χωρίζονται σε 2 ομάδες. Οι 4 πρώτοι είναι πέτρινοι. Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης. Οι υπόλοιποι είναι φτιαγμένοι κυρίως από αέρια. Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας.
5: Δηλαδή στους μισούς πατάς και στους άλλους μισούς βουλιάζεις.
3: Τι κάνει τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο?
4: Η βαρύτητα. Ο ήλιος τους τραβάει προς το μέρος του. Αλλά επειδή κινούνται συνεχώς, δεν πέφτουν πάνω του. Έτσι δημιουργείται η τροχιά.
5: Ευτυχώς, διότι εάν μας αγκαλιάσει ο ήλιος θα γίνουμε fried potatoes.
3: Ποιος είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο?
4: Ο Ερμής δεν έχει σχεδόν καθόλου ατμόσφαιρα. Ένα έτος στον Ερμή αντιστοιχεί σε 88 μέρες της Γης.
5: Τη μέρα ψήνεσαι, τη νύχτα παγώνεις, πάρε μπουφάνι και αντιλιακό με SPF 50 μαζί.
6: Wow.
7: Ποιος είναι ο πιο καυτός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα?
8: Η Αφροδίτη. Παρότι έχει σχεδόν ίδιο μέγεθος με τη Γη, έχει τόσο πυκνή ατμόσφαιρα που παγιδεύει τη θερμότητα.
9: Ρομαντικό όνομα, αλλά πλανήτης με θερμοκρασία φούρνου.
7: Τι κάνει τη Γη μοναδική?
8: Είναι ο μόνος πλανήτης που γνωρίζουμε με ζωή, υγρό νερό και ατμόσφαιρα που μας προστατεύει. Η ηλικία της είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
9: Και φυσικά, έχει σχολεία, μαθήματα και ξυπνητήρια.
7: Ποιον πλανήτη λέμε κόκκινο?
8: Τον Άρη, λόγω του σιδήρου στο έδαφος που οξυδώνεται και γίνεται κόκκινος. Έχει βουνά, κοιλάδες, παγωμένους πόλους και το ψηλότερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστημα.
9: Κόκκινος πλανήτης, αλλά χωρίς πίτσα. Απογοητευτικός.
8: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης?
1: Ο Δίας είναι τόσο μεγάλος που χωράει πάνω από 1.300 γιές. Έχει πολλά φεγγάρια και μια τεράστια καταιγίδα που κρατάει πάνω από 300 χρόνια.
5: Ο μπαμπάκας των πλανητών πιάνει όλον τον χώρο.
8: Ποιος έχει τους πιο εντυπωσιακούς δακτύλιους?
1: Ο Κρόνος. Οι δακτύλιοι του αποτελούνται από πάγο και πέτρες.
5: Ο πιο στυλάτος αεράτος πλανήτης του διαστήματος θα έπαιρνε σίγουρα πολλά likes.
8: Wow! Ποιος περιστρέφεται σχεδόν στο πλάι?
1: Ο ουρανός. Είναι σχεδόν ξαπλωμένος και κάνει 84 χρόνια της Γης για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Έτσι, κάθε εποχή του κρατάει περίπου 21 χρόνια. Ακόμα είναι πολύ κρύος γιατί είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
5: Πολύ cool πλανήτης. Βλέπει τον ήλιο ξαπλωμένος.
3: Ποιος είναι ο πιο μακρινός πλανήτης?
10: Ο Ποσειδώνας. Είναι πολύ κρύος και σκοτεινός, με τους πιο δυνατούς ανέμους στο ηλιακό σύστημα. Πλανήτης σε μόνιμη καταιγίδα.
7: Εκεί, ούτε τα μαλλιά με λάκ δεν αντέχουν.
3: Και τώρα, σε μερικές γενικές ερωτήσεις. Πώς είναι η ακτίνα της Γης?
8: Περίπου 6.400 χιλιόμετρα. Δηλαδή, όσο μία βόλτα, Αθήνα-Νέα Υόρκη. Αλλά προς τα κάτω.
1: Αθήνα-Νέα Υόρκη. Τόσο μακριά,
7: που η πίτσα φτάνει κρύα.
3: Τι είναι το έτος φωτός?
7: Είναι μια τεράστια μονάδα απόστασης, όχι χρόνου. Δείχνει πόση απόσταση διανύει το φως μέσα σε ένα χρόνο. Φανταστείτε ότι την απόσταση Γης-Σελήνης τη διανύει σε ένα δευτερόλεπτο.
6: Wow, πιο γρήγορο και από Φεράρι στη Φόρμουλα 1.
0: Αυτό ήταν το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα.
11: Να είστε περιεργοί και να κοιτάτε πάντα τον ουρανό.
3: Μέχρι την επόμενη απογείωση!

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
5: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
6: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλο. Περιγγείλου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.
7: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
8: Hello everybody, we are the Music School of Tricolor's radio team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη μακριά από εδώ, μακριά στην Ισπανία, έγινε ένας φοβερός και τρομερός πόλεμος. Σε μια πόλη που την έλεγαν Γκουέρνικα, έπεφταν βόμβες. Ακούγονταν σιρήνες. Και οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν.
3: Σαν φόρμουλα έτρεχα.
2: Τότε ο ζωγράφος Πικάσο ζωγράφισε μία άσχημη ζωγραφιά για να δείξει την ασχήμια του πολέμου. Σε αυτή τη ζωγραφιά άλογα χλιμίντριζαν. Άνθρωποι τρόμαζαν. Και όλα ήταν μαύρα. Ευτυχώς έφυγε ο πόλεμος από αυτή τη χώρα και όλοι είναι χαρούμενοι. Τα πουλάκια και λαϊδούν. Τα παιδιά γελάνε. Παίζουν τους Ινδιάνους. Η μεγάλη πάνε στη δουλειά, αλλά έχει κίνηση στον δρόμο. Και οι καμπάνες ακούν χαρούμενες.
4: European School Radio. Stay tuned.
5: Ο Ήγιος της Ειρήνης.
6: Ο Ήγιος της Ειρήνης βρίσκεται έξω από την τάξη μας.
7: Εμείς τον φτιάξαμε, κάθε παιδί και μια γιαχτίδα.
8: Οι γιαχτίδες έχουν φωνή.
9: Εμείς τους δώσαμε φωνή. Πάμε!

0: χαρά.
1: Η ειρήνη δεν είναι πόλεμος. Είναι πολύ διαφορετική.
2: Η ειρήνη αποφεύγει τον πόλεμο. Η ειρήνη προσφέρει αγάπη.
3: Η ειρήνη αποτελείται από κόσμο και παιδιά χαρούμενα.
4: Η ειρήνη αποφεύγει τον πόλεμο και προσφέρει αγάπη σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
5: Η ειρήνη είναι αγάπη.
6: Η ειρήνη είναι όλος ο κόσμος.
7: Η ειρήνη είναι φύση.
8: Η ειρήνη είναι χαμόγελο.
9: Η ειρήνη είναι χαρά, ευτυχία, ευχαριστήση.
10: Η ειρήνη αποτελείται από χαρά, αγάπη και συστασιά.
11: Η ειρήνη αποφεύγει τον πόλεμο.
12: Για τη μάνα η ειρήνη είναι η μάνα. Η ειρήνη μοιάζει με ελευθερία. Η ειρήνη αποφεύγει τον πόνο. Η ειρήνη είναι τα όνειρα. Η ειρήνη είναι η ζωή. Η ειρήνη είναι η γη. Η ειρήνη είναι η ζωή των ανθρώπων.
13: European School Radio. Stay tuned.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.
2: Είμαστε.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γαριφαλιά, Ντόρα, Σοφία, Ερατό. Δεν είναι απλά ονόματα. Είναι τέσσερις από τις γυναίκες μιας μακράς αλλά και μακάβριας λίστας. Γυναίκες που δολοφονήθηκαν επειδή κάποιοι άνδρες αποφάσισαν πως είναι πιο δυνατοί, πιο άξιοι, ανώτεροι.
2: Καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή του σχολείου μας For The Voice. Ονομάζομαι Ιωάννα και το σημερινό θέμα δεν έχει σκοπό να σοκάρει και να πανικοβάλει, αλλά κυρίως να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει. Το σημερινό θέμα είναι δύσκολο και βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι οφείλουμε, έχουμε την υποχρέωση να το συζητήσουμε. Αφορά τις γυναικοκτονίες. Είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια έτσι ακούγεται όλο και περισσότερο. Σήμερα μαζί μου έχω τη Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα.
3: Καλησπέρα, Ιωάννα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Το θέμα που επέλεξες σήμερα να θίξεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δυστυχώς αποτελεί μια πραγματικότητα και θεωρώ πως αξίζει όλοι να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο με τα λόγια μας να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο που, ακριβώς, τονίζω, μας αφορά, ναι, όλους, έτσι.
2: Έτσι, και όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας όρος που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά. Και όχι επειδή έγινε μόδα, αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα.
3: Ιωάννα, ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει ειδήσεις, εκφράσεις του τύπου οικογενειακή τραγωδία ή έγκλημα πάθους. Όμως αυτές οι λέξεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, κρύβουν το πραγματικό πρόβλημα.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Γιατί είναι κιόλας η γυναικοκτονία. Δεν είναι μια στιγμή θυμού.
3: Όχι, βέβαια.
2: Είναι, θα έλεγα, το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας βίας.
3: Ελέγχου, φυσικά.
2: Και ανισότητας.
3: Ναι, και πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις και αυτό. Ξέρεις, το πιο ανησυχητικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχαν σημάδια. Σημάδια που αγνοήθηκαν. Δηλαδή, λεκτική βία, υποτίμηση, από μόνος, από φίλους. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και φίλες μου, δικές μου, να μου λένε «Δεν μπορώ να βγω γιατί δεν με αφήνει ο σύντροφός μου». Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς, έτσι, η ζήλια, ο έλεγχος είναι αυτά που οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό.
3: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, να συζητήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και Χριστίνα, θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, γιατί πιστεύεις ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό όρο?
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως αυτό συμβαίνει γιατί για δεκαετίες η βία κατά των γυναικών θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Κάτι που αφορούσε το ζευγάρι. Όμως την πραγματικότητα μας αφορά όλους, όπως έχω πει.
2: Ναι.
3: Αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο έτσι, το ίδιο το ζευγάρι.
2: Άρα μιλάμε για δομικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Έχει να κάνει με στερεότυπα, με την ανισότητα εξουσίας. Και με την ιδέα ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη ζωή του άλλου.
2: Μπράβο,
3: να παρεμβαίνει, ναι, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα, έτσι.
2: Και σε αυτό το σημείο είναι που μπαίνει και ο ρόλος της εκπαίδευσης.
3: Πολύ σημαντικός, θα λέγαμε.
2: Από το σχολείο τα παιδιά ουσιαστικά χτίζουν την προσωπικότητά τους. Έτσι, μαθαίνουν οι ηθικές αξίες, να καλλιεργούν το σεβασμό.
3: Τα όρια.
2: Να βάζουν όρια, μπράβο. Να δημιουργούν υγιές σχέσεις, να κοινωνικοποιούνται.
3: Ιωάννα, για μένα η οικογένεια και το σχολείο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο όμως ότι πέρα από την εκπαίδευση, ότι έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στο να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι μέσα από νόμους, περιορισμούς, μέτρα. Ένα από αυτά είναι και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι.
2: Που θέτει 4 βασικούς άξονες. Αρχικά είναι η πρόληψη, η προστασία, η δίωξη των δραστών. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά πιέζει τα κράτη να μην περιορίζονται μόνο στην τιμωρία, αλλά έτσι να επενδύουν και στην πρόληψη, που είναι κάτι εξίσου πολύ σημαντικό.
3: Επίσης, Ιωάννα, εδώ να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα ενημέρωσης, γραμμές υποστήριξης, ξενώνες για θύματα βίας και εκπαιδευτικές δράσεις, που είναι πολύ σημαντικά όλα.
2: Mm-hmm. Και επίσης τη συλλογή δεδομένων.
3: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, χωρίς στοιχεία το πρόβλημα παραμένει αόρατο.
3: Ακριβώς, γιατί η καταγραφή βοηθά να δούμε την έκταση του φαινομένου και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές.
2: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι τα περιστατικά συνεχίζονται. Άρα κάτι δεν αρκεί.
3: Κοίταξε να δεις, Ιωάννα. Θεωρώ πως οι νόμοι είναι απαραίτητοι. Αλλά δεν φτάνουν μόνοι τους. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και αυτή ξεκινάει από την καθημερινότητα, από την οικογένεια, από το σχολείο.
2: Ακριβώς. Από το πώς μιλάμε,
3: ναι.
2: Πώς αντιδρούμε.
3: Τις ηθικές αξίες του ατόμου.
2: Έτσι, πώς στηρίζουμε κάποιον που ζητά βοήθεια.
3: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Χριστίνα, τι θα έλεγες σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν είναι δική του δουλειά να ανακατευτεί σε ένα περιστατικό π.χ., σε μια ενδοοικογενειακή βία, σου ζητάει κάποιος βοήθεια?
3: Ιωάννα, θα του έλεγα ότι η διαφορία είναι μέρος του προβλήματος. Η παρέμβαση δεν σημαίνει κίνδυνο, σημαίνει ευθύνη. Γιατί η βία δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Χτίζεται μια

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Γράφω απλώς τις αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Παρήλθαν πολλά έτη έκτοτε. Το 1872, 20 ετήσων, έτυχε να μεταβώ και να διατρύψω επί την Ας Μίνας εν Μακεδονία. Εγνώρισα εκεί έντιμον συμπατριώτην από πολλών ετών αποδημούντα. Μεταφελίας και άνευ στόμφου, ο Ανήρ ούτος με δίδαξε πολλά. Μία διηγήθη δε και πολλάς αρχαίας παραδόσεις του τόπου της γεννήσεώς μας. Ενθυμήθην τότε να τον ερωτήσω αν εγνώριζε τι περί της παραδόξου εκείνης ευωδίας ή ανήκουσε περί του ανδρός ως της είχε να γιάσει πλησίον των τριών σταυρών. Μία διηγήθη δε τα εξής. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη, ο φτωχός Άγιος.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
6: Άνοιξε αγάπη μου το χαζοκούτι να ακούσουμε καμία είδηση. Ανέβασε.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Υπερβολή TV και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σήμερα το πρωί, γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της. Ο δράστης αναζητείται. Χιλιάδες παιδιά από τη χώρα του πολέμου θα περάσουν Χριστούγεννα υπό το σκοτάδι του καταφυγίου. Λιγοστές οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν για τη στήριξή τους. Με κομμένη την ανάσα, παρακολουθούμε τις έρευνες γύρω από την απρόσμενη εξαφάνιση του παιδιού, το οποίο, όπως γνωστοποιήθηκε, μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον. Τις θερμότερες ευχές όλων μας να επιστρέψει σύντομα η ειρήνη πίσω στους ανθρώπους, γιατί η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.
8: Μαμά, δεν κατάλαβα τι έλεγε αυτή η κυρία. Γιατί μοιάζει τόσο λυπημένη?
9: Και ποια είναι αυτή η ειρήνη, εγώ τι ξέρω?
10: Η ειρήνη είναι. Δεν είμαι σίγουρη τι είναι, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια του ποιητή. Ειρήνη, μικρά μου, είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Όταν μες στους λάκκους που σκάψαν οι οβίδες, φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψει πυρκαγιά δίνει τα πρώτα της μπουμπού και η ελπίδα, είναι ειρήνη. Τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, το χαμόγελο της μάνας, το όνειρο του παιδιού, τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα, είναι ειρήνη.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
11: Dear ladies and gentlemen, dear listeners from all around the world, we would like to thank you for all the support. We really enjoyed making this song.
12: We really hope you like it.
11: When making this song, we put a lot of time in it.
13: We have put hard work in it.
12: Vote for us. Goodbye.
5: Now on Croatian.
14: Htjeli smo vam se zahvaliti na svemu.
15: Jer ste slušali našu pjesmu.
16: I po mogućnosti glasali za nju.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών
4: θα σας ενημερώσει για τους αγώνες των εργατών
5: στο Σικάγο το 1886
6: για 8 ώρες δουλειά
7: 8 ώρες ύπνο
8: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
9: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
10: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
11: Συντονιστείτε στη συχνότητα
12: του European
13: School Radio και
14: ακούστε μας για να μάθετε.
15: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...
16: Θέλετε να πάμε παρακολουθήσουμε.

0: Παναγίδα.
1: Ναι, το πάμε.
2: Όμως
3: δεν πρέπει να ξεχνάμε.
4: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε?
5: Δεν πρέπει να ξεχνάμε να μην πετάμε σκουπίδια.
6: Δεν πρέπει να κάνουμε πάρτι στην παραλία τη νύχτα γιατί να έχουμε τις χελώνες.
7: Δεν βρωμίζουμε τη θάλασσα με λάδι και πετρέλαιο.
8: Με πρατικά πιάτα, με πρατικά μπουκάλια, με πρατικά καλαμάκια.
9: Βάζουμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται στο μπλε κάδο και όλα τα άλλα στο πράσινο.
10: Προσέχουμε πολύ στην παραλία. Να μην λύχνουμε τσιγάρο.
11: Στην παραλία παίρνουμε τα γουρίνα.
12: Για παραλία και φουτέλσα καθαρή.
13: Πάντα πολύ προσοχή.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
15: Με λένε Ειρήνη.
16: Γεννήθηκα το 2008.
17: Την ίδια ώρα, χιλιάδες παιδιά έχαναν τη ζωή τους.
16: Αιτία.
18: Ο πόλεμος.
17: 2014. Έξυχρονο. Πρόσφυγες, νεκροί, άνθρωποι χωρίς πατρίδα.
19: Εγώ μεγαλώνω. Ο κόσμος αλλάζει. Ο πόλεμος.
20: Εκεί.
17: Φτάνει πια. Κουράστηκα να περιμένω.
18: 2023. 15 χρονών.
21: Θέλω τον κόσμο μου αλλιώς.
18: Με ελπίδα.
22: Αισιοδοξία.
19: Ισότητα.
22: Αγάπη.
17: Αλληλεγγύη.
23: Εμπιστοσύνη. Δικαιώματα.
18: Χαρά.
17: Μην κοιτάτε αλλού.
18: Μην με ξεχνάτε.
19: Θέλω έναν κόσμο με ειρήνη. Και τον θέλω τώρα.
14: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
24: Αγαπάω την ειρήνη, το φωνάζω δυνατά. Αγαπάω την ειρήνη.
25: Αγλαία, το παιδί είναι ερωτευμένο. Αγαπάει κάποια ειρήνη, πιανού κόρη είναι αυτή?
26: Τάσο τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες?
25: Γυναίκα, έλα να ακούσεις.
24: Αγαπάω την ειρήνη, το φωνάζω δυνατά.
26: Τάσο μου, το παιδί αγαπάει την ειρήνη της αγάπης.
25: Κι αν είσαι αγάπης, έχουμε στο χωριό μας αγάπη. Ξενική πήγε και αγάπησε το χάσο.
26: Μα τι λες, το παιδί αγαπάει την ειρήνη, αυτή που πρέπει να αγαπάς κι εσύ.
25: Ακούστε πράγμα, η γυναίκα μου λέει ότι πρέπει να αγαπάω κι εγώ μια άλλη γυναίκα που τη λένε Ειρήνη. Βρε, τρελαθήκατε όλοι μου φαίνεται σε αυτό το σπίτι.
26: Ναι, μπαμπά μου, όλοι πρέπει να αγαπάμε αυτή την ειρήνη. Γιατί αυτή η ειρήνη ενώνει τον κόσμο, φέρνει αγάπη. Και όταν κατοικεί στις καρδιές μας, όλα γύρω ηρεμούν. Γιατί αφήνουμε τις διαφορές μας και τα βρίσκουμε χωρίς τσακωμούς.
25: Α, όπως λέμε, ειρήνη και όχι πόλεμος. Μα και βέβαια όλοι πρέπει να αγαπάμε την ειρήνη.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Αμαρό Ντρόμ, ο δικός μας δρόμος, είναι ένα podcast της τάξης μας όπου όλα τα παιδιά μιλούν και μοιράζονται.
2: Μαθαίνουμε για την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη ζωή των Ρωμά παιδιών του σχολείου μας.
1: Λέμε ιστορίες και δείχνουμε πως οι διαφορετικοί κόσμοι μας κάνουν πιο δυνατούς και ενωμένους.
2: Χωρίς στερεότυπα, μόνο αληθινές φωνές παιδιών.
3: Πολλά παιδιά του σχολείου μας είναι Ρωμά.
4: Τα βλέπουμε κάθε μέρα, παίζουμε και γελάμε όλοι μαζί.
5: Κάθε παιδί έχει μια ιστορία.
6: Έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πάντα.
1: Σήμερα ξεκινάμε με τις ερωτήσεις μας. Απλές, ειλικρινείς, ηθικές.
2: Οι απαντήσεις θα έρθουν από όλους μας.
1: Θα τις φτιάξουμε μαζί, με όσα μοιραστήκαμε και μάθαμε.
3: Και κάπως έτσι οι φωνές μας ενώνονται.
4: Για να ακούσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
7: Η Ρωμά είναι ένας λαός που ταξιδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Πιστεύετε ότι ξεκίνησαν από την Ινδία και σιγά σιγά έφτασαν σε πολλές χώρες του κόσμου?
9: Σε κάθε τόπο πήραν κάτι και άφησαν κάτι.
10: Μουσική, λέξεις, ιστορίες.
1: Γι' αυτό σήμερα οι Ρωμά ζουν παντού, αλλά κρατούν το δικό τους τρόπο ζωής.
11: Πού ζείτε?
1: Πώς είναι η ζωή στον οικισμό?
11: Έχετε ελεύθερο χρόνο?
1: Πώς περνάνε γενικώς οι ώρες στον οικισμό σας?
3: Πώς είναι το σπίτι σας?
7: Είναι επικίνδυνα στον οικισμό? Μάθαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες εκεί που ζουν.
11: Ακούσαμε πως περνούν πολύ χρόνο μαζί με την οικογένειά τους και τα αδέρφια τους.
12: Μας είπαν ότι παίζουν και διαβάζουν όπως εμείς, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα.
13: Παίζουμε μπάλα, πάμε βόλτες μέσα.
14: Πάω σπίτι, διαβάζω. Μετά από το διάβασμα παίρνω την αδερφή μου, παίζω.
13: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, πάω βόλτες με τους φίλους μου, πάμε ποδόσφαιρο.
14: Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, χορεύουμε, παίζουμε, κάνουμε φαϊτά, σκουπίζουμε.
15: Είναι πολύ χαλιά. Γιατί δεν έχουμε καλά σπίτια, δεν καθαρίσουμε, δεν κάνουμε.
16: Έχουμε...
15: Τα σκουπίδια είναι κάτω, είναι κάτω. Έχουνε κάτω, δεν τα βάζουμε μέσα στο κάτω. Τα αφήνουνε κάτω στο...
16: Έξω.
15: Έξω. Τα πάνε τα σκυλιά, τα πράγματα.
13: Στον οικισμό είναι επικίνδυνα και κάποιες φορές κλέβουν. Και το χειρότερο είναι που είναι πολύ βρώμικο. Τα αγόρια μπορούν να βγουν έξω τώρα, τα κορίτσια δεν μπορούν.
15: Κλέβουν τα κορίτσια για να πάρουν άντρα. Τι λένε ζωμές με το ζόρι.

0: Πιστεύετε στον ίδιο Θεό με εμάς?
1: Έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό?
2: Σας αρέσει να τραγουδάτε και να χορεύετε?
3: Μάθαμε ότι η πίστη είναι σημαντική και καθημερινή για αυτούς.
4: Ακούσαμε ότι αγαπάνε τη μουσική και το χορό πολύ.
2: Μας είπαν ότι τα τραγούδια και οι χοροί κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.
5: Περισσότεροι είμαστε χριστιανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα.
6: Κάθε πρωί,
7: κάθε όταν τρώμε,
6: λεβάνι, ανάβουμε,
8: κάνουμε το σταυρό μας, βάζουμε τραγούδια για την εκκλησία.
9: Μας αρέσει αυτό το φαγητό του Παπούσκαρα και έχει μέσα κρεμμύδι, ρύζι, σάλτσα, λάχανος, αυτά.
10: Όλοι οι Τσιγκάνοι και όλοι τα χαντούρια ξέρουμε να χορέψουμε.
11: Βάζουμε έξω στο χώρο μας τη μουσική μας, έχουμε μουσική. Και μετά χορεύουμε όλα τα κορίτσια.

0: Παντρεύονται πολύ μικροί οι τσιγκάνοι.
1: Πόσο χρόνο παντρεύτηκαν οι γονείς σου?
2: Κάποιοι παντρεύονται μικροί και κάνουν παιδιά μικροί. Ακόμα και 13 χρονών.
3: Η μαμά μου παντρεύτηκε 12 χρονών, η γιαγιά μου παντρεύτηκε 11 χρονών και ο μπαμπάς μου 11.
2: Ήταν ο μπαμπάς μου 18 και η μαμά μου 15-16.
4: Πώς λέγεται η γλώσσα που μιλάτε?
5: Μάθαμε μερικές λέξεις στα τσιγκάνικα ή, όπως τα λένε κάποιοι, στα ρωμανί.
0: Ας δούμε τι σημαίνουν.
6: Θα σε μάθω τη γλώσσα μου. Τσιγκάνικα.
7: Σόκεντα.
8: Τι κάνεις?
2: Μαγκάβα μπούτ μη φαμιλή.
9: Αγαπώ την οικογένειά μου.
2: Εσύ μπούτ λατσόντιβες.
10: Είναι όμορφη μέρα.
2: Μαγκάβα μη πραλέν.
11: Αγαπάω τα αδέρφια μου.
12: Βούτσουκα. Πολύ όμορφη.
13: Διάβα σχολείου τη Ικλέμ γράμματα. Πάω σχολείο να μάθω γράμματα.
14: Μαγκάβα του.
5: Σ' αγαπώ.
15: Πάτε γυμνάσιο.
4: Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις?
16: Ποια είναι τα όνειρά σου?
17: Ακούσαμε πως θέλουν να μορφωθούν και να κάνουν δουλειές που σου αρέσουν.
18: Μάθαμε ότι έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον.
2: Ο Αμπάν πήγε σχολείο μέχρι πέμπτη τάξη. Η μάμα μου δεν πήγε καθόλου. Θέλω να πω γυμνάσιο και θέλω να σπουδάσω να γίνω ποδοσφαιριστής.
5: Θα πάω και γυμνάσιο. Θέλω να τα σπουδάσω όλα.
19: Και θέλω να σπουδάσω, να τελειώσω όλο το σχολείο μου, να σπουδάσω μανικιούρ.
20: Εγώ θέλω να σπουδάσω και να γίνω γιατρός.
21: Και εγώ θέλω να σπουδάσω, να βγάλω όλο το σχολείο μου, να είμαι γιατρός.

0: αυτές ήταν οι απαντήσεις μας.
1: Όχι από ένα παιδί μόνο,
2: αλλά από έναν ολόκληρο κόσμο. Όταν ακούμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα.
3: Και όταν καταλαβαίνουμε, ερχόμαστε πιο κοντά.
2: Και έτσι μαθαίνουμε να βρίσκουμε...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: είμαστε στη ομάδα του νηπιαγωγείου από τον παιδότο Ποντίνα Καψάλη.
1: Από την ραδιοφωνική παρέα μας.
2: Θα μαθαίνετε τα νέα μας.
3: Θα ακούτε τα τραγούδια μας.
4: Θα σας λέμε αστείες ιστορίες και παραμύθια.
5: Θα γελάσουμε πολύ.
6: Θα κάνουμε φασαρία πολύ.
7: Θα μαθαίνετε για τις εργασίες μας
8: και για τα project μας,
9: τις μουσικές μας και τις ζωγραφικές μας,
10: τα αγγλικά μας και το θέατρο.
11: Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και εσάς.
12: Από την ομάδα του ραδιοφώνου
13: και από το σχολείο μας, παιδότοπος Ντίνα Καψάλη.
14: Να περνάτε καλά. Γεια σας, είμαι ο Άγγελος.
15: European School Radio. Bleiben Sie dran.
16: Λίγα στιγάκια θα σας πω, όπως μου ήρθαν στο μυαλό. Τι είπαμε, είναι η ζωή, οπότε...

0: ταιριά. Η ειρήνη να έχοντα ξανά. Η ειρήνη είναι να χαμογελάς, να παίζεις, να μιλάς. Η ειρήνη είναι το πρωί και το βράδυ η σιωπή. Η ειρήνη είναι η φιλία, μεταξύ μας αρμονία. Το χέρι που δίνει στον άλλον για να στηριχτεί. Η ειρήνη είναι το δικαίωμα που έχουμε όλοι στη ζωή. Η ειρήνη είναι το δικαίωμα που έχουμε όλοι στη ζωή.
1: European School Radio. Bleiben Sie dran.
2: Το όνομά μου είναι Κόναλ, μόνο κρύο υπάρχει στην καρδιά.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαστε οι
1: GR από το 3ο Γυμνάσιο Καλλίνων.
2: Είμαι η Χαρά.
3: Είμαι η Κυριακή.
4: Είμαι η Όλγα.
5: Είμαι η Νεκταρία.
0: Αυτό είναι το πρώτο μας podcast και σας παρακαλούμε να είστε υπηκείς μαζί μας.
4: Στο μάθημα των Ελευθεριών Αξιοτήτων, στον τομέα ενδιαφέρον κυνηγό, κάναμε ένα τίτλο μαθημάτων με τίτλο «Καταστάσεις προβληματισμού». Προβληματιστήκαμε σχετικά με την αποχή από τις ευρωεκλογές και τις ιδιότητες του ενεργού πολίτη.
0: Επίσης, για τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και κοινωνιών. Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ήθη, τα έθιμα και τις διαφορετικές συνήθειες των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες από τη δική μας. Τέλος, προβληματιστήκαμε για το θέμα της κακοποίησης. Καλέσαμε στην τάξη μας την ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου μας και συζητήσαμε για κάποια θέματα.
4: Μάθαμε ότι ζευγάρια και μη που φαίνονται αγαπημένα στο σπίτι υπάρχει βία είτε λεκτική είτε σωματική. Μάθαμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
0: Η συμβουλή μας κυρίως για τις γυναίκες είναι να μιλήσουν, να μην φοβούνται και να καταλάβουν ότι δεν είναι ντροπή να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για αυτό το θέμα. Οι απόψεις αυτό το θέμα ήταν διαφορετικές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλα τέτοια podcast μαζί σας.
6: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
7: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
6: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
7: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλαγα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μικρογνωμόνα. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: Κύριε Προπονητά, το γήπεδο είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε Προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι ίσο.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίες, πιο ακρίβεια στις διαστάσεις. Είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: δύο ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι.
1: Για να είναι δίκαιο, ίδιες αποστάσεις, ίδιος φωτισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το παν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.
1: Φυσικά και προσπαθώ να το διορθώσω με παραδείγματα και όχι με μαθηματικούς τύπους. Εδώ εμφανίζονται οξύς και αμβλές γωνίες, βέλτιστη γωνία βολής, σχέση γωνίας και απόσταση. Η θεωρία βρίσκει άμεση εφαρμογή στην πράξη.

0: Σε ποια άλλα αθλήματα παίζει πρωταρχικό ρόλο η γωνία?
1: Πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, για ακριβές τις γωνίες μιλάμε. Στο τένις, με τη γωνία σερβίς, στο βόλεϊ, με τη γωνία υποδοχής και πάσας, στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες και μάλλον σε όλο.
0: Γιατί στο ζέσταμα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
1: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
0: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
1: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: πιο σύντομη διαδρομή. Είναι πάντα η καλύτερη.
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι πάσες έχουν καθόλου σχήμα?
1: Πάντα. Τα τρίγωνα είναι βασικά. Δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας?
1: Ναι. Όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύντομα τα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο θέση σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε.
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει τις θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
1: Ακόμα.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε?

0: Στην Εθνική Ελλάδα, στο κύπελλο στην Πορτογαλία.
1: European School Radio. Το μόνο που θυμάσαι.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
6: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
7: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
8: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
9: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει, η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
10: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
11: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
12: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
13: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
14: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
15: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
16: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
17: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
18: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
19: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
20: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
21: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
22: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
23: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
24: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Sentados en estas actas,
1: penaste ya copés.
2: Es una zuma armónica.
3: Ακού κάποιες συμβουλές.
4: Μαζέψτε τα σκουπίδια σας.
5: Άγιε σκουπίδια στη φάλασσα.
6: Πνιγόμαστε από πλαστικές σακούλες.
7: Σας.
8: Πιες το νερό σου σε παγουρίνο, όχι σε πλαστικό μπουκάλι.
9: Μη λερώνεις τις αχτές.
10: Μαζέψτε τα δίχτυα σας. Κινδυνεύουμε.
11: Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά μιας χρήσης.
12: Όχι πλαστικά στη θάλασσα.
13: Όχι πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια.
14: Χρησιμοποίησε υποσβάτινες σακούλες.
15: Για να δούμε αρμονικά, μην πετάς σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
16: Σώστε μας, βοηθήστε μας,
17: σώσουμε.
18: Για να δούμε αρμονικά,
19: σκέψου λίγο και εμάς.
20: Και μην το σπίτι μας χαλάς.
21: Βοηθήστε όλοι μαζί να κάνουμε καλύτερη πηγή.
22: European School Radio. Χαστεία λεκούτ.

Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είναι η Ελλάς. Νύχτα μέρα σκέφτομαι πως είμαι ο Βοριάς. Νύχτα μέρα σκέφτομαι να το ξανασκεφτώ. Πώς θα είναι η Ελλάδα με τον πολεμό. Στο μυαλό μου τριγυρνάει μια σκέψη πονηρή, ότι η Ουκρανία θα απελευθερωθεί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. I'm trying to keep you in
3: mind. Why don't you come? 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
4: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
3: Ακουμάς μας εμάς, όχι στα εμπόδια.
5: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
6: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
7: Αγάπη για το διαφορετικό.
8: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
5: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
8: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
9: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
10: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
11: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.
12: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
13: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετέβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
12: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
13: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
14: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
15: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
14: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγιο των μαθητών?
15: ESR, European School Radio.
16: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Αν η Ειρήνη μας κοιτά,
3: ο κόσμος λάμπει.
4: Αν η Ειρήνη μας ακούει,
5: η φωνή μας ηγαμώνει.
6: Αν η Ειρήνη μας μιλά,
7: τα λόγια είναι σωστά.
8: Αν η Ειρήνη μας μυρίζει,
9: παντού μας χαβολά.
10: Αν η Ειρήνη μας αγγίζει,
11: το χάδι δίνει ζεστασιά.
12: Ας τσόβουμε την Ειρήνη στην καρδιά.
0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web
13: radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος Παρθενώνα, μα κατασκεύασε οφειδίες περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ, στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύουμε την πατρίδα μου.

ή μείνω σκούρος από το ναό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκα και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
6: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
7: Δεν κοροϊδεύουμε.
8: Ναι, σπρώχνουμε.
9: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
10: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
11: Παίζουμε όλοι μαζί.
12: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
13: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
14: Αν κάτι με πονά, το λέω.
15: Μιλάω στη δασκάλα μου.
16: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
17: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
18: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
19: Δεν είσαι μόνος.
20: Η φιλία είναι πιο ζωτή από τη βία.
21: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρα και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή μαγειρικής. Η συνταγή αυτή είναι χοιρινές μπριζόλες κρασάτες. Υλικά: 6 χοιρινές μπριζόλες, 3 σκελίδες σκόρδο, 3 φύλλα φασκομιλιάς, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, 5 κουταλιές σούπας λάδι, 2 τρίτα φλιτζανιού λευκό κρασί, 2 λεμόνια και μαϊντανό.
22: Εκτέλεση: βάζουμε τις μπριζόλες σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα με το σκόρδο ψιλοκομμένο, το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το λατοπίπερο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να πιούν το νερό. Προσθέτουμε το λάδι και τις ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί και αφού εξατμιστεί το χυμό το λεμονιό. Τις πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τις σερβίρουμε αμέσως.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Όταν υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, υπάρχει γαλήνη. Όταν υπάρχει γαλήνη, όλοι οι άνθρωποι ζουν ενωμένοι. Όταν όλοι οι άνθρωποι ζουν ενωμένοι, δεν υπάρχει πόλεμος. Σταματήστε τον πόλεμο ώστε να είμαστε όλοι αγαπημένοι και μουνιασμένοι.
4: Η ειρήνη δεν είναι μόνο εκεχηρία, είναι φιλία και αγάπη. Ένας κόσμος που θα επικρατούσε ειρήνη και φιλία θα ήταν καλύτερος από αυτόν που ζούμε. Ο πόλεμος καταστρέφει τη γη και την ανθρωπότητα. Τόσες οικογένειες τρινούν για το χαμό που βρήκαν οι δικοί τους στον πόλεμο. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε μια ζωή χωρίς πολέμους, χωρίς θανάτους, χωρίς φόβο για τη ζωή μας, αλλά γεμάτη με χαρά και με ειρήνη.
5: Θέλουμε ένα κόσμο καλύτερο, δεν θέλουμε άλλες καταστροφές. Ειρήνη μην.
6: Σταματήστε τους πολέμους, θέλουμε ειρήνη. Χωρίς ειρήνη όλα θα καταστραφούν.
7: Λέμε όχι στον πόλεμο. Κάνει κακό στη γη και στις ψυχές των ανθρώπων.
8: Οι τείχοι πέφτουν και γίνονται καταστροφές. Οι πόλεμοι να σταματήσουν γιατί γίνονται σφαγές.
9: Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, αλλιώς θα πεθάνουν αθώοι άνθρωποι και παιδιά. Δεν θέλουμε άλλους πολέμους.
10: Πρέπει όλοι να είμαστε συμφιλειωμένοι και να μην πολεμάμε μεταξύ μας. Θέλουμε ειρήνη για όλους.
11: Η ειρήνη είναι αρετή, γιατί χωρίς αυτήν όλα θα είχαν καταστραφεί. Η ειρήνη είναι αγάπη. Η ειρήνη είναι ελευθερία. Η ειρήνη είναι η ομαδικότητα μεταξύ των λαών. Σταματήστε το
0: European πόλο. School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
12: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ! Μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή? Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια! Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένα μου για να σηκωθεί κύμα, μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά, αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένα μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια, αντί για πλανκτόν, τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άραγε την έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας. Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί. Γιατί. Το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να πίνετε το καφέ σας ή το ρόφημά σας σε χάρτινες συσκευασίες.
4: Ό,τι παιχνίδια δεν χρειάζεστε, μην τα πετάτε. Χαρίστε τα σε παιδιά που μπορεί να τα χρειάζονται. Άλλωστε τα παιχνίδια μας δεν είναι για πάντα.
5: Ωραία τα μπαλόνια και ακόμη πιο ωραία όταν τα χρησιμοποιούμε σε πάρτι. Αλλά δεν είναι τα μόνα στολίδια. Υπάρχουν υπέροχες κατασκευές από χαρτί που μπορούν να διακοσμήσουν τον χώρο σας.
0: Μην πετάτε σκουπίδια στα δάση. Πάρτε τα μαζί σας μετά το πικνίκ σας ή πετάξτε τα σε κάδους που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
6: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
5: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
7: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
8: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
9: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη.
10: Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Κάντε ανακύκλωση!
11: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
12: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
13: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
14: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
15: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
16: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας, γιατί κινδυνεύει!

0: European School Radio και Ξερό Ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Εκτό πρόγραμμα.
5: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
6: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
7: οι μαθητές
8: και οι μαθήτριες
7: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας τη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
1: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Πάνω από 2.000 παιδιά πρόσφυγες έχουν έρθει συνόδευτα στη χώρα μας.
2: Χώρες προέλευσης: Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ιράκ, Ουκρανία.
3: Περισσότερα από 1.800 άτομα χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου μέσα στο 2022.
1: Και μαζί τους το όνειρο για την ειρηνική ζωή στην Ευρώπη.
4: 92 μετανάστες συνελήφθησαν όταν προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Εύω.
5: Ήταν όλοι τους γυμνοί.
6: 300.000 οι νεκροί στρατιώτες από τον πόλεμο Ρουσίας-Ουκρανίας.
5: Ποιος παρηγορεί τους γονείς τους? Με υποσιτισμό απειλούνται πληθυσμοί της Νιγηρίας και της Σομαλίας.
3: Εξαιτίας της αγωγής μικρών ποσοτητών αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία λόγω του πολέμου.
2: Ειρήνη.
6: Peace.
1: Pair.
4: Paz.
5: Freedom.
3: Pats.
5: Mir.
6: Ειρήνη.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στο δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελά. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέκομαι λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάση.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σωπαίνω, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν.
3: Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα. Σαν να μου λέει, είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
4: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
5: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
6: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άνθρωποι μου θα ζώσουν.
7: Τι κάνω τους θεόνους. Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω. Μέσα μου όμως νιώθω μικρός, αόρατος. Σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
8: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μία μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: «Μην ανησυχείς, εσύ μπορείς», λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. «Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου».
9: «Αλλά και αν κάνουν, ψιθυρίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ», απαντά ο Άρης και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
10: Σκεφτόμουν το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσει.
11: Και ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και λέξεων.
0: Στο προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
12: Έλα, παίξε μαζί μας.
13: Δεν είμαι καλός, λέω.
14: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς διασκεδάζω.
15: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
16: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.
17: Μπαίνω στο παιχνίδι, προσπαθώ, κάνω λάθος, γελάω με τον εαυτό μου και νιώθω για πρώτη φορά σήμερα ότι ανήκω κάπου.
10: Το μάθημα της γλώσσας, η γραφή μου, φαίνεται άχημη. Νιώθω ότι όλοι κοιτάζουν τα τετράδια των άλλων.
13: Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι ότι προσπάθησες έτσι.
0: Αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν σωστά. Ξεφυρίζω.
4: Κανείς δεν ξεκίνησε τέλειος. Θυμίζω πως έμαθες να τρέχεις. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
13: Και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
9: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
10: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
12: Μην ανησυχείς, θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
15: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
16: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται.
2: απλώς φαίνεται διαφορετικά.
5: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
0: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
16: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
5: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
1: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
8: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
0: Κάποιες φορές μιλάω μόνος μου, σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
13: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη του.
2: Ονειρευτείτε ένα κόσμο χωρίς φίλοι.
10: Είναι κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι, χωρίς να γελάσουμε.
1: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
2: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
18: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε και αν μιλάτε γι' αυτό ή θα μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αυτά είναι όσα τελεύε στο σχολείο, αλλά σήμερα τα είπαμε γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται!

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Τι ψάχνεις, μπρο?
5: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
4: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
5: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε την τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
6: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
5: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
6: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
4: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
6: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
5: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
4: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
6: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας συμμαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
4: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
6: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
5: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
4: Ούτε κι εγώ.
6: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου ΓΕΛ Καλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Γεια, είμαι ο Χαράλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Bob Marley. Ο Robert Bob Nesta Marley ήταν τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι Εβραίος ο πιο γνωστός ρέγγι καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Ο Marley γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό, το 9 Miles, του Saint Anne Parish στη Τζαμάικα. Το 1963 ο Bob Marley, ο Bonnie Livingston, ο Peter Mackingston, ο Junior Braithwaite, ο Barley Kellogg και ο Jerry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Wailers. Τα πιο διάσημα τραγούδια ήταν No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Gonna Be Alright, Three Little Birds. Rise up this morning. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε κακοήθεια μελάνωμα στα πόδια του Marley, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε όμως τον ακροτηριασμό. Πέθανε το πρωί στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο στο Μαϊάμι της Φλόριντας σε ηλικία 36 ετών. Ήμουν ο Χαράλαμπος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για τον Bob Marley. Γεια!
3: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Εκλάβουν, λέγεται παρακαλώ.
5: Τρέξε γρήγορα, βρήκαμε ένα κορίτσι στη μέση του πολέμου. Είναι τραυματισμένο.
4: Ηρεμήστε παιδιά, έρχομαστε αμέσως.
6: Πώς είναι το κορίτσι?
5: Γιατρέ, είναι ανέστατη.
6: Άνοιξε τα μάτια σου και πες μας τι βλέπεις.
4: Βλέπω μόνο πόλεμο και μάχη. Τι ακούς?
6: Ακούω σιρήνες και βόμβες.
5: Πώς σε λένε?
4: Με λένε Ειρήνη. Φοβάμαι τον πόλεμο.
6: Μη φοβάσαι, έχεις τα παιδιά μαζί σου.
5: Θα τον εξαφανίσουμε τον πόλεμο.
6: Δεν θα σε αφήσουμε ποτέ.
5: Δεν
4: ακούμε εμείς τα παιδιά.
6: Για δεν τη χάνουμε.
7: Σύντρα Ειρήνη.
4: Σε παρακαλώ Ειρήνη, μην είναι μαζί μας.
5: Γιατί έχουμε σφιγμό.
6: Εσύ είσαι μεγάλη.
8: Μην αφήσετε την Ειρήνη να πεσάνει.
3: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Τι και αν ζούμε στον 21ο αιώνα.
10: Τι και αν έχουμε τεχνολογική και πνευματική πρόοδο.
11: Τι και αν έχουμε ρηξικέλευθες απόψεις.
12: Τι και αν κάνουμε τόσα κινήματα εξέγερσης.
13: Δεν καταφέραμε να αφαιρέσουμε τις σουλές που έχουν χαραχτεί στο πρόσωπο του κόσμου.
14: Και κανένας μας δεν κατάφερε να κλείσει τους λάκους που έσκαψαν οι οβίδες του πολέμου.
15: Τι κι αν είναι νικημένοι ή ιτημένοι, έχουν ανοίξει οι ίδιοι τους τάφους τους.
16: Και όσο συνεχίζουν, τόσο το βάθος μεγαλώνει.
17: Και όλα αυτά για μια ματαιότητα, για μια κατάκτηση ή επίδειξη δύναμης.
10: Κι όμως δεν αναλογίζονται ότι ένας πόλεμος είναι μια κόλαση.
12: Κάθε πυροβολισμός και ένας θρήνος μιας μάνας.
11: Κάθε βομβαρδισμός και ένα νεκροταφείο.

0: Γιατί είναι παραγωνισμένη?
1: Γιατί έχει καταδικαστεί.
2: Ας κλείσουμε τη μέρα μας με ένα μήνυμα ελπίδας, ζωής, αγάπης και ειρήνης στις καρδιές των ανθρώπων.
3: Δώστε τέρμα στις ένοπλες σειράξεις.
2: Και φέρτε σύμπνοια.
3: Για ένα μέλλον καλύτερο για τις γενιές μας.
4: Για ένα μέλλον καλύτερο για τις γενιές μας.
5: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σε είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου

0: Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αν δεν δείξεις δύναμη θα σε πατήσουν.
1: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
2: Σε πεδίο μάχης μετατράπη προάβλιο Λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
3: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
0: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν και κάπου εκεί. Ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
1: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι, αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
3: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα, πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον ακρίβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
0: Και άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου, ακόμα κι αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό

0: Αν δεν μετράβαγες τότε το δρόμο από τον τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησε εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ανήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη.

0: εύρω, παιδιά.
1: Α, Βιβάλδι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
0: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.